Βιρτσένε, δεν τα χμταρίκο, σοχμα μίτα, μα να είμαι χρήκη κυδάικο, πορκ βάσιν τρικ νίνα αλάτα ρουπαραπούσκα. Las 11 de la mañana con 43 minutos, 11 de la mañana con 43 minutos, ajlañan caicamos, chaj, y hasta las 12 del día, chéveras mañan, chéveras hoy.